Η ώρα στην Τουρκία είναι 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος», «Τυχές εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη» και μια ειδική εκπομπή για, με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης στο Ατατούρκ, γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκης, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, εξέδωσε γραπτό μήνυμα με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος Ερντογάν ανεφέρει τα εξής: «Στέλνω τις ευχές μου σε όλη τη νεολαία μας για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου σε όλους τους νέους μας που ζουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Μνημονεύω με σεβασμό τον αρχιστράτηγο του Εθνικού Αγώνα Γάζι, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συμπολιμιστές του, καθώς και τα ηρωικά στελέχη των

0: ενόπλων μας δυνάμεων. Μνημονεύουμε σεβασμό τους πεσόντες μας που θυσίασαν τη ζωή τους για το έθνος μας και εύχομαι στους βετεράνους μας μια καλή και υγιή ζωή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τούρκια, Χακάν Φιντάν, ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στην ανάρτησή του, ο Φιντάν αναφέρει τα εξής: «Με την εμπιστοσύνη που τρέφουμε προς τους νέους μας, οι οποίοι θα οικοδομήσουν το αύριο της δημοκρατίας μας, στέλνω τις ευχές μου στο αγαπητό έθνος μας για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Μνημονεύουμε σεβασμό και ευγνωμοσύνη τους ήρωες του αγώνα μας για την ανεξαρτησία με πρώτο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και η γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Ο Ντουράν αναφέρει τα εξής στο μήνυμά του: «Η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα και η αφοσίωση των νέων μας προς τη χώρα τους αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του στόχου μας για μια ισχυρή και μεγάλη Τουρκία. Οι επιτυχίες τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό και σε κάθε πεδίο της ζωής ενισχύουν περαιτέρω τις ελπίδες μας για το μέλλον». Υπογραμμίζοντας ότι η 19η Μαΐου αποτελεί σύμβολο της αποφασιστικότητας, της πίστης και της αναγέννησης που επέδειξε ένα έθνος για χάρη της ανεξαρτησίας, ο Ντουράν σημείωσε στο μήνυμά του τα παρακάτω: «Η δάδα της ανεξαρτησίας που άναψε στο Samsung κατέστη σε σύντομο χρονικό διάστημα το ισχυρότερο σύμβολο του αγώνα για την ανεξαρτησία μέσω της κοινή βούλησης του έθνους μας. Η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα και η αφοσίωση των νέων μας προς τη χώρα τους αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του στόχου για μια ισχυρή και μεγάλη Τουρκία. Οι επιτυχίες τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό και σε κάθε πεδίο της ζωής ενισχύουν περαιτέρω τις ελπίδες μας για το μέλλον. Μνημονεύουμε με σεβασμό όλους τους ήρωες του εθνικού μας αγώνα, με πρώτο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, και στέλνω τις ευχές μου για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του στολίσκου Global Sumut Flotilla, χαρακτηρίζοντάς τις ως πειρατεία και ληστεία, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ. Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, ο Ερντογάν είπε ότι η επέμβαση και οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της ανθρωπιστικής αποστολής δεν θα αποδυναμώσουν την παγκόσμια αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους, ούτε τις προσπάθειες για την απονομή δικαιοσύνης στη Γάζα.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Η ιερή εκείνη δάδα που άναψε στο Samsung στις 19 Μαΐου 1919 συνεχίζει σήμερα να φωτίσει τον δρόμο μας προς τους στόχους του αιώνα της Τούρκη με το πνεύμα ενότητας και μοψυχίας του έθνους μας, ανέφερε ο Υπουργός. Υπενθυμίζοντας ότι η 19η Μαΐου 1919 αποτέλεσε το πρώτο θεμέλιο του αγώνα της ανεξαρτησίας και το πρώτο βήμα στην πορεία προς μια πλήρως ανεξάρτητη και ισχυρή Τούρκη, ο Τσιφτσί σημείωσε τα εξής: «Η ιερή εκείνη δάδα που άναψε στο Samsung στις 19 Μαΐου 1919 συνεχίζει σήμερα να φωτίζει τον δρόμο μας προς τους στόχους του αιώνα της Τούρκη με το πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας του έθνους μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια πίστη, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια εθνική συνείδηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και την επιβίωση αυτής της ιερής πατρίδας, την οποία μας εμπιστεύτηκαν οι πρόγονοι μας με τίμημα τη ζωή τους, με την αποφασιστικότητα της νεολαίας μας, τις προσευχές του έθνους μας και την ισχυρή βούληση του κράτους μας, θα συνεχίζουμε να μεταφέρουμε την Τούρκια προς ένα ισχυρότερο αύριο σε κάθε πεδίο. Στέλνω τις ευχές μου για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Μνημονεύω με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με πρώτο τον Γάζι Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άνοπλη επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, συμπεριλαμβανομένων των 2 δραστών. Η αστυνομία σημείωσε ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως πιθανό έγκλημα μίσους. Οι Αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι δύο έφηβοι άνοιξαν πυρ στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τρεις άντρες προτού δώσουν τέλος στη ζωή τους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές ασφαλείας και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων, συνεχίζοντας τον πόλεμο στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να αποτραπεί από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες αφότου ο ίδιος ανέφερε πως ανέβαλε μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση για να επιτρέψει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αμερικανικό Σώμα Ενόρκων αποφάνθηκε κατά του Elon Musk τη δικαστική του διαμάχη εναντίον της OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου για την υποτιθέμενη παρέκκληση από την αρχική της αποστολή προς όφελος της ανθρωπότητας. Σε μια ομόφωνη τιμωρία, το Σώμα των Ενόρκων σε δικαστήριο του Όκλαντ ανέφερε ότι ο Μάσκ κατέθεσε την αγωγή του πολύ αργά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Σήμερα γιορτάζουμε με ενθουσιασμό την ημέρα μνήμης του Ατατούρκ, νεολαίας και αθλητισμού, αφιερωμένη στον ιδρυτή της δημοκρατίας της Τουρκία και μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Ατατούρκ, ο οποίος ολοκλήρωσε νικηφόρα τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της δημοκρατίας με την ανακήρυξη της δημοκρατίας της χώρας. Με σκοπό τη διαμόρφωση υγιών νέων με αθλητική παιδεία, στην πορεία προς τον εξυγχρονισμό του έθνους, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως εθνική εορτή. Σήμερα, με τελετές που διοργανώνονται σε κάθε γωνιά της χώρας μας και στις διπλωματικές μας αποστολές στο εξωτερικό, τιμάται η μνήμη του Ατατούρκ και γιορτάζεται με ενθουσιασμό η ημέρα νεολαίας και αθλητισμού.

Στην Παλαιστίνη ο χρόνος μερικές φορές δεν μετριέται με τις ώρες, αλλά με τα δέντρα. Όταν κοιτάζετε μια ελιά, δεν βλέπετε μόνο τον κορμό, αλλά μια μνήμη στην οποία έχουν συσσωρευτεί σιωπηλά χιλιάδες χρόνια. Σε αυτά τα εδάφη, η ελιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν ζωντανό οργανισμό που έχει ριζώσει στη γη. Είναι ταυτότητα, είναι υπομονή, είναι το αίσθημα του ανήκειν. Στη γλώσσα των ποιητών αυτή η ρίζα δεν είναι απλώς ένα φυσικό γεγονός, αλλά μια ομολογία ύπαρξης. Και αυτές οι ρίζες δεν κουβαλούν μόνο το παρελθόν, αλλά και μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στην κατοχή. Για τον Παλαιστίνιο η ελιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο, είναι μέλος της οικογένειας. Φυτεύεται για ένα νεογέννητο παιδί και ποτίζεται με τη μνήμη ενός παππού που χάθηκε. Όταν φτάνει η ώρα της συγκομιδής, τα χωράφια πάβουν να είναι απλοί χώροι παραγωγής και μετατρέπονται σε πεδία μνήμης. Η Φάντουα Τουκάν στο ποίημα της «Το κάλεσμα της γης» αναφωνεί «Να μείνω εδώ για να πεθάνω σαν ξένη σε μια ξένη γη». «Να μείνω». «Ποιος το είπε αυτό». Θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου γη. Γιατί το να μείνεις εδώ δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι μια μορφή αφοσίωσης. Η ιστορία του ελαιόδεντρου σε αυτά τα χώματα εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω, σε αρχαιολογικές ανασκαφές στις περιοχές Μεγιδό και Μπεϊσάν έχουν βρεθεί κουκούτσια ελιάς ηλικίας άνω των 4.000 ετών. Στη Βιθλεέμ υπάρχουν δέντρα που στέκονται ακόμα όρθια με ηλικία που ξεπερνά τα 5.000 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ένα δέντρο που ζει περισσότερο από αυτοκρατορίες και κάνει το ίδιο πράγμα σε κάθε εποχή, να μαρτυρά. Αλλά η ελιά δεν είναι μόνο ένα σύμβολο. Αποτελεί σχεδόν το ίμιση των γεωργικών εκτάσεων στη Παλαιστίνη. Είναι η πηγή βιοπορισμού για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Ακόμη και ένας καρπός ελιάς δεν είναι μόνο τροφή. Είναι η συνέχεια ενός σπιτικού. Γι' αυτό ονομάζεται πράσινος χρυσός. Όμως αυτός ο χρυσός βρίσκεται πάντα υπό απειλή στη σκιά της κατοχής. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και οι έπικοι ξεριζώνουν και καίνε συστηματικά εκατομμύρια ελαιόδεντρα εδώ και χρόνια. Όπως είπε ο Σαμίχ Αλκασίμ στο αξιοπρεπές του βάδισμα. «Περπατώ αλήγιστος». Περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Στη παλάμη μου ένα κλαδί ελιάς. Στον ώμο μου το φέρετρό μου. Περπατώ. Φανταστείτε στο μυαλό σας μια ηλικιωμένη Παλαιστίνη γιαγιά να αγκαλιάζει ένα αιωνόβιο ελαιόδεντρο μπροστά στις μπουλντόσες. Να κάνει το σώμα της ασπίδα για να μην κοπεί αυτό το δέντρο. Επειδή το να κόβεις ένα δέντρο σημαίνει να κόβεις τη μνήμη και την ιστορία ενός λαού. Για τον κόσμο, το κλαδί ελιάς είναι το πιο ιερό σύμβολο της ειρήνης. Ωστόσο, στην Παλαιστίνη, το κλαδί ελιάς είναι η ατέλειωτη αντίσταση ενάντια στη τυραννία που υφίσταται. Ενώ αυτά τα δέντρα είναι σύμβολα της ειρήνης, καίγονται και ξεριζώνονται. Οι Παλαιστίνοι αγρότες φυτεύουν πεισματικά ένα νέο στη θέση κάθε δέντρου που χάνεται. Όπως είπε ο Ταουφίκ Ζαγιάτ,

με εκείνη την ακλόνητη θέληση. Εδώ θα μείνουμε. Πηγαίνετε να πείτε τη θάλασσα αν θέλετε. Εμείς φυλάμε τη σκιά της Σικιάς και της Ελιάς. Το ελαιόδεντρο σε αυτά τα εδάφη δεν είναι απλώς ένα φυτό. Είναι η ορατή μορφή της υπομονής, μια σιωπηλή αντίσταση. Η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι γραμμένη στις σελίδες των βιβλίων, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις ρίζες. Επειδή υπάρχουν κάποιες ρίζες που όσο και αν καπούν, η γη δεν σταματά να τις θυμάται και εκείνες δεν πάβουν να απλώνονται ξανά προς τον ουρανό.

Κανείς, είτε είναι παιδί είτε ενήλικας, δεν μπορεί να πει όχι σε μερικές μπάλες παγωτού τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Το παγωτό είτε είναι βανίλια είτε σοκολάτα ή με γεύσεις φρούτων παραμένει ως το αγαπημένο δροσιστικό γλυκό του καλοκαιριού. Αν και δεν υπάρχει δυνατότητα να προσδιοριστεί πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε, οι ιστορικές πηγές αποκαλύπτουν ότι το παγωτό περιλαμβανόταν στη διατροφική κουλτούρα πολλών πολιτισμών, από την Κίνα μέχρι την Αίγυπτο, από την Ελλάδα έως τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατά την αρχαιότητα. Δεν πρέπει να μας ξεγελά η ιδέα ότι το παγωτό φτιάχνεται πολύ απλά σήμερα, γιατί πριν από αιώνες έπρεπε πρώτα να αποθηκεύσουν το χιόνι που μάζευαν από τις κορυφές των βουνών σε βαθιά πηγάδια και μετά να αναλάβουν ένα πολύ δύσκολο έργο, να το αναμίξουν με γάλα και εκχυλίσματα φρούτων και να το διατηρήσουν κρύο στη ζέστη του καλοκαιριού. Τα πρώτα χρόνια ήταν οι ταξιδιώτες και οι έμποροι αυτοί που διέδωσαν τη φήμη του παγωτού, που ήταν μια απαραίτητη γεύση των Κινεζικών, Αιγυπτιακών και Ρωμαϊκών Αυτοκρατορικών ανακτόρων, στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου. Το παγωτό, οι λεπτές λεπτομέρειες της παραγωγής του οποίου αποκαλύφθηκαν με τον καιρό και έγινε ευρέως γνωστό, εξελίχθηκε σε κομμάτι της διατροφικής μας κουλτούρας εδώ και πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από την εποχή.

Αν και η ιστορία του παγωτού που έχει πολλά διαφορετικά είδη και γεύσεις χρονολογείται από αιώνες, η υγρανή ταξιλάκη, για την ιστορία της οποίας θα μιλήσουμε σήμερα, είναι στην πραγματικότητα το γλυκό αποτέλεσμα της αφηρημάδας ενός μικρού παιδιού. Μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα του 1905 στο Σαν Φρανσίσκο, ένα αγόρι που άκουγε στο όνομα Frank Epperson, μπαίνει κρυφά στην κουζίνα της μητέρας του για να ετοιμάσει κάτι να πιει και παίρνει γρήγορα νερό, μαγειρική σόδα και χυμό φρούτων από τον ντουλάπι. Βγαίνοντας στη βεράντα του σπιτιού, βάζει αυτά τα τρία υλικά σε ένα ποτήρι και τα ανακατεύει καλά με ένα μικρό ξυλάκι που βρίσκει εκεί πέρα, επειδή όμως το μυαλό του ήταν στο παιχνίδι που έπαιζε μέσα, ξεχνάει το αναψυκτικό του έξω στο κρύο.

Όταν ο Φρανκ σηκώνεται από το κρεβάτι την επόμενη μέρα, θυμάται το αναψυκτικό που είχε αφήσει στη βεράντα του σπιτιού και τρέχει γρήγορα έξω. Αυτό που βρίσκει όμως είναι ένα παγωμένο μείγμα με γεύση φρούτων σε σχήμα ποτηριού με ένα βραφτή στη μέση. Ο μικρός Φρανκ είχε φτιάξει λοιπόν τυχαία την πρώτη και πρωτότυπη εκδοχή του σημερινού παγωτού ή γρανίτας ξυλάκι και του άρεσε πολύ η γεύση του. Το πρώτο που κάνει είναι να προσφέρει στην παρέα του από τη γειτονιά να δοκιμάσει και αυτοί επίσης ενθουσιάζονται. Ο Φρανκ Έπερσον, ο οποίος το έφτιαχνε συχνά στο σπίτι, συνειδητοποίησε όσο περνούσε ο καιρός ότι μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ιδέα του και εμπορικά και τελικά στις 19 Αυγούστου 1924 το κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και άνοιξε τη δική του επιχείρηση, αλλά η τυχαία του εφεύρεση είχε έναν σοβαρό αντίπαλο.

0: Ο Έπερσον κατηγορήθηκε για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με άλλα λόγια για κλοπή, από μια εταιρεία που ήταν ισχυρός παράγοντας στην αγορά παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνα τα χρόνια. Η εταιρεία καταθέτει μήνυση εναντίον του, αλλά μετά από 6 μήνες τα μέρη καταλήγουν σε συμβιβασμό και ο Φρανκ πουλά την επιχείρησή του στην αντίπαλη. Το popsicle, δηλαδή η γρανίτα ξυλάκι που πολύ γρήγορα έγινε το αγαπημένο των παιδιών, ειδικά το καλοκαίρι, και από το 1925 άρχισε να διανέμεται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με παραγωγή σε εργοστασιακό επίπεδο και συνοδευόμενο από τεράστιες διαφημιστικές εκστρατείες. Παρόλο που έχουν περάσει περισσότερα από 100 χρόνια από την πρώτη του ανακάλυψη και πολλές διαφορετικές μάρκες συνεχίζουν την παραγωγή με νέες γεύσεις φρούτων, η βασική φόρμουλα της γρανίτας ξυλάκι και η γεύση που αφήνει στον ουρανίσκο δεν έχουν αλλάξει ποτέ.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο.

ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος», «Τυχές εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη» και μια ειδική εκπομπή για, με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκη, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, εξέδωσε γραπτό μήνυμα με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος Ερντογάν ανεφέρει τα εξής: «Στέλνω τις ευχές μου σε όλη τη νεολαία μας για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου σε όλους τους νέους μας που ζουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Μνημονεύω με σεβασμό τον αρχιστράτηγο του Εθνικού Αγώνα Γάζι Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συμπολιμιστές του, καθώς και τα ηρωικά στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων. Μνημονεύω με σεβασμό τους πεσόντες μας που θυσίασαν τη ζωή τους για το έθνος μας και εύχομαι στους βετεράνους μας μια καλή και υγιή ζωή». Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τούρκια, Χακάν Φιντάν, ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Στην ανάρτησή του, ο Φιντάν αναφέρει τα εξής: «Με την εμπιστοσύνη που τρέφουμε προς τους νέους μας, οι οποίοι θα οικοδομήσουν το αύριο της δημοκρατίας μας, στέλνω τις ευχές μου στο αγαπητό έθνος μας για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Μνημονεύω με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τους ήρωες του αγώνα μας για την ανεξαρτησία με πρώτο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Ο Ντουράν αναφέρει τα εξής στο μήνυμά του: «Η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα και η αφοσίωση των νέων μας προς τη χώρα τους αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του στόχου μας για μια ισχυρή και μεγάλη Τουρκία. Οι επιτυχίες τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό και σε κάθε πεδίο της ζωής ενισχύουν περαιτέρω τις ελπίδες μας για το μέλλον». Υπογραμμίζοντας ότι η 19η Μαΐου αποτελεί σύμβολο της αποφασιστικότητας, της πίστης και της αναγέννησης που επέδειξε ένα έθνος για χάρη της ανεξαρτησίας, ο Ντουράν σημείωσε στο μήνυμά του τα παρακάτω: «Η δάδα της ανεξαρτησίας που άναψε στο Σάμσουνγκ κατέστησε σύντομο χρονικό διάστημα το ισχυρότερο σύμβολο του αγώνα για την ανεξαρτησία μέσω της κοινής βούλησης του έθνους μας. Η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα και η αφοσίωση των νέων μας προς τη χώρα τους αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του στόχου για μια ισχυρή και μεγάλη Τουρκία. Οι επιτυχίες τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό και σε κάθε πεδίο της ζωής ενισχύουν περαιτέρω τις ελπίδες μας για το μέλλον. Μνημονεύω με σεβασμό όλους τους ήρωες του εθνικού μας αγώνα, με πρώτο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, και στέλνω τις ευχές μου για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκη, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του στολίσκου Global Sumut Flotilla, χαρακτηρίζοντάς τις ως πειρατεία και ληστεία και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ. Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, ο Ερντογάν είπε ότι η επέμβαση και η επιθέση του Ισραήλ κατά της ανθρωπιστικής αποστολής δεν θα αποδυναμώσουν την παγκόσμια αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους, ούτε τις προσπάθειες και την απονομή δικαιοσύνης στη Γάζα.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ, γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Η ιερή εκείνη δάδα που άναψε στο Σάμσουνγκ στις 19 Μαΐου 1919 συνεχίζει σήμερα να φωτίσει τον δρόμο μας προς τους στόχους του αιώνα της Τούρκη με το πνεύμα ενότητας και μοψυχίας του έθνους μας, ανέφερε ο Υπουργός. Υπενθυμίζοντας ότι η 19η Μαΐου 1919 αποτέλεσε το πρώτο θεμέλιο του αγώνα της ανεξαρτησίας και το πρώτο βήμα στην πορεία προς μια πλήρως ανεξάρτητη και ισχυρή Τούρκη, ο Τσιφτσί σημείωσε τα εξής: «Η ιερή εκείνη δάδα που άναψε στο Σάμσουνγκ στις 19 Μαΐου 1919 συνεχίζει σήμερα να φωτίζει τον δρόμο μας προς τους στόχους του αιώνα της Τούρκη με το πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας του έθνους μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια πίστη, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια εθνική συνείδηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και την επιβίωση αυτής της ιερής πατρίδας, την οποία μας εμπιστεύτηκαν οι πρόγονοι μας με τίμημα τη ζωή τους, με την αποφασιστικότητα της νεολαίας μας, τις προσευχές του έθνους μας και την ισχυρή βούληση του κράτους μας, θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε την Τουρκία προς ένα ισχυρότερο αύριο σε κάθε πεδίο. Στέλνω τις ευχές μου για την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ατατούρκ, και γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Μνημονεύω με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με πρώτο τον Γάζι Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άνοπλη επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, συμπεριλαμβανομένων των 2 δραστών. Η αστυνομία σημείωσε ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως πιθανό έγκλημα μίσους. Οι Αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι 2 έφηβοι άνοιξαν πυρς στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα, σκοτώνοντας 3 άντρες προτού δώσουν τέλος στη ζωή τους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές ασφαλείας και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων, συνεχίζοντας τον πόλεμο στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να αποτραπεί από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες αφότου ο ίδιος ανέφερε πως ανέβαλε μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση για να επιτρέψει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αμερικανικό Σώμα Ενόρκων αποφάνθηκε κατά του Elon Musk τη δικαστική του διαμάχη εναντίον της OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου για την υποτιθέμενη παρέκκληση από την αρχική της αποστολή προς όφελος της ανθρωπότητας. Σε μια ομόφωνη επιμηγορία, το Σώμα των Ενόρκων σε δικαστήριο του Όκλαντ ανέφερε ότι ο Μάσκ κατέθεσε την αγωγή του πολύ αργά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Σήμερα γιορτάζουμε με ενθουσιασμό την ημέρα μνήμης του Ατατούρκ νεολαίας και αθλητισμού, αφιερωμένη στον ιδρυτή της δημοκρατίας της Τουρκία και μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Ατατούρκ, ο οποίος ολοκλήρωσε νικηφόρα τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της δημοκρατίας με την ανακήρυξη της δημοκρατίας της χώρας. Με σκοπό τη διαμόρφωση υγιών νέων με αθλητική παιδεία, στην πορεία προς τον εξυγχρονισμό του έθνους, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως εθνική εορτή. Σήμερα, με τελετές που διοργανώνονται σε κάθε γωνιά της χώρας μας και στις διπλωματικές μας αποστολές στο εξωτερικό, τιμάται η μνήμη του Ατατούρκ και γιορτάζεται με ενθουσιασμό η ημέρα νεολαίας και αθλητισμού.

Στην Παλαιστίνη ο χρόνος μερικές φορές δεν μετριέται με τις ώρες, αλλά με τα δέντρα. Όταν κοιτάζετε μια ελιά, δεν βλέπετε μόνο τον κορμό, αλλά μια μνήμη στην οποία έχουν συσσωρευτεί σιωπηλά χιλιάδες χρόνια. Σε αυτά τα εδάφη, η ελιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν ζωντανό οργανισμό που έχει ριζώσει στη γη. Είναι ταυτότητα, είναι υπομονή, είναι το αίσθημα του ανήκειν. Στη γλώσσα των ποιητών, αυτή η ρίζα δεν είναι απλώς ένα φυσικό γεγονός, αλλά μια ομολογία ύπαρξης. Και αυτές οι ρίζες δεν κουβαλούν μόνο το παρελθόν, αλλά και μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στην κατοχή. Για τον Παλαιστίνιο, η ελιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο. Είναι μέλος της οικογένειας. Φυτεύεται για ένα νεογέννητο παιδί και ποτίζεται με τη μνήμη ενός παππού που χάθηκε. Όταν φτάνει η ώρα της συγκομιδής, τα χωράφια πάβουν να είναι απλοί χώροι παραγωγής και μετατρέπονται σε πεδία μνήμης. Η Φάντουα Τουκάν, στο ποίημα της, «Το κάλεσμα της γης», αναφωνεί «Να μείνω εδώ για να πεθάνω σαν ξένη σε μια ξένη γη». «Να μείνω». «Ποιος το είπε αυτό». «Θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου γη». Γιατί το να μείνεις εδώ δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι μια μορφή αφοσίωσης. Η ιστορία του ελαιόδεντρου σε αυτά τα χώματα εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω, σε αρχαιολογικές ανασκαφές στις περιοχές Μεγιδό και Μπεϊσάν έχουν βρεθεί κουκούτσια ελιάς ηλικίας άνω των 4.000 ετών. Στη Βιθλεέμ υπάρχουν δέντρα που στέκονται ακόμα όρθια με ηλικία που ξεπερνά τα 5.000 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ένα δέντρο που ζει περισσότερο από αυτοκρατορίες και κάνει το ίδιο πράγμα σε κάθε εποχή, να μαρτυρά. Αλλά η ελιά δεν είναι μόνο ένα σύμβολο. Αποτελεί σχεδόν το ίμιση των γεωργικών εκτάσεων στη Παλαιστίνη. Είναι η πηγή βιοπορισμού για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Ακόμη και ένας καρπός ελιάς δεν είναι μόνο τροφή. Είναι η συνέχεια ενός σπιτικού. Γι' αυτό ονομάζεται πράσινος χρυσός. Όμως αυτός ο χρυσός βρίσκεται πάντα υπό απειλή στη σκιά της κατοχής. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και οι έπικοι ξεριζώνουν και καίνε συστηματικά εκατομμύρια ελαιόδεντρα εδώ και χρόνια. Όπως είπε ο Σαμίχ Αλκασίμ στο αξιοπρεπές το βάδισμα. «Περπατώ αλήγιστος. Περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Στη παλάμη μου ένα κλαδί ελιάς. Στον ώμο μου το φέρετρό μου. Περπατώ». Φανταστείτε στο μυαλό σας μια ηλικιωμένη Παλαιστίνη γιαγιά να αγκαλιάζει ένα αιωνόβιο ελαιόδεντρο μπροστά στις μπουλντόσες. Να κάνει το σώμα της ασπίδα για να μην κοπεί αυτό το δέντρο. Επειδή τον ακόβησε ένα δέντρο,

Κανείς, είτε είναι παιδί είτε ενήλικας, δεν μπορεί να πει όχι σε μερικές μπάλες παγωτού τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Το παγωτό, είτε είναι βανίλια είτε σοκολάτα ή με γεύσεις φρούτων, παραμένει ως το αγαπημένο δροσιστικό γλυκό του καλοκαιριού. Αν και δεν υπάρχει δυνατότητα να προσδιοριστεί πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε, οι ιστορικές πηγές αποκαλύπτουν ότι το παγωτό περιλαμβανόταν στη διατροφική κουλτούρα πολλών πολιτισμών, από την Κίνα μέχρι την Αίγυπτο, από την Ελλάδα έως τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατά την αρχαιότητα. Δεν πρέπει να μας ξεγελά η ιδέα ότι το παγωτό φτιάχνεται πολύ απλά σήμερα, γιατί πριν από αιώνες έπρεπε πρώτα να αποθηκεύσουν το χιόνι που μάζευαν από τις κορυφές των βουνών σε βαθιά πηγάδια και μετά να αναλάβουν ένα πολύ δύσκολο έργο, να το αναμίξουν με γάλα και εκχυλίσματα φρούτων και να το διατηρήσουν κρύο στη ζέστη του καλοκαιριού. Τα πρώτα χρόνια ήταν οι ταξιδιώτες και οι έμποροι αυτοί που διέδωσαν τη φήμη του παγωτού, που ήταν μια απαραίτητη γεύση των Κινέζικων, Αιγυπτιακών και Ρωμαϊκών αυτοκρατορικών ανακτόρων, στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου. Το παγωτό, οι λεπτές λεπτομέρειες της παραγωγής του οποίου αποκαλύφθηκαν με τον καιρό και έγινε ευρέως γνωστό, εξελίχθηκε σε κομμάτι της διατροφικής μας κουλτούρας εδώ και πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από την εποχή.

Αν και η ιστορία του παγωτού που έχει πολλά διαφορετικά είδη και γεύσεις χρονολογείται από αιώνες, η υγρανή ταξιλάκη, για την ιστορία της οποίας θα μιλήσουμε σήμερα, είναι στην πραγματικότητα το γλυκό αποτέλεσμα της αφηρημάδας ενός μικρού παιδιού. Μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα του 1905 στο Σαν Φρανσίσκο, ένα αγόρι που άκουγε στο όνομα Frank Epperson, μπαίνει κρυφά στην κουζίνα της μητέρας του για να ετοιμάσει κάτι να πιει και παίρνει γρήγορα νερό, μαγειρική σόδα και χυμό φρούτων από το ντουλάπι. Βγαίνοντας στη βεράντα του σπιτιού, βάζει αυτά τα τρία υλικά σε ένα ποτήρι και τα ανακατεύει καλά με ένα μικρό ξυλάκι που βρίσκει εκεί πέρα. Επειδή όμως το μυαλό του ήταν στο παιχνίδι που έπαιζε, μέσα ξεχνάει το αναψυκτικό του έξω στο κρύο.

Όταν ο Φρανκ σηκώνεται από το κρεβάτι την επόμενη μέρα, θυμάται το αναψυκτικό που είχε αφήσει στη βεράντα του σπιτιού και τρέχει γρήγορα έξω. Αυτό που βρίσκει όμως είναι ένα παγωμένο μείγμα με γεύση φρούτων σε σχήμα ποτηριού με ένα βραχτή στη μέση. Ο μικρός Φρανκ είχε φτιάξει λοιπόν τυχαία την πρώτη και πρωτότυπη εκδοχή του σημερινού παγωτού ή γρανίτας ξυλάκι και του άρεσε πολύ η γεύση του. Το πρώτο που κάνει είναι να προσφέρει στην παρέα του από τη γειτονιά να δοκιμάσει και αυτοί επίσης ενθουσιάζονται. Ο Φρανκ Έπερσον, ο οποίος το έφτιαχνε συχνά στο σπίτι, συνειδητοποίησε όσο περνούσε ο καιρός ότι μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ιδέα του και εμπορικά και τελικά στις 19 Αυγούστου 1924 το κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και άνοιξε τη δική του επιχείρηση, αλλά η τυχαία του εφεύρεση είχε έναν σοβαρό αντίπαλο.

0: Με άλλα λόγια για κλοπή, από μια εταιρεία που ήταν ισχυρός παράγοντας στην αγορά παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνα τα χρόνια. Η εταιρεία καταθέτει μήνυση εναντίον του, αλλά μετά από 6 μήνες τα μέρη καταλήγουν σε συμβιβασμό και ο Φρανκ πουλά την επιχείρησή του στην αντίπαλη. Το popsicle, δηλαδή η γρανίτα ξυλάκι που πολύ γρήγορα έγινε το αγαπημένο των παιδιών, ειδικά το καλοκαίρι, και από το 1925 άρχισε να διανέμεται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες με παραγωγή σε εργοστασιακό επίπεδο και συνοδευόμενο από τεράστιες διαφημιστικές εκστρατείες. Παρόλο που έχουν περάσει περισσότερα από 100 χρόνια από την πρώτη του ανακάλυψη και πολλές διαφορετικές μάρκες συνεχίζουν την παραγωγή με νέες γεύσεις φρούτων, η βασική φόρμουλα της γρανίτας ξυλάκι και η γεύση που αφήνει στον ουρανίσκο δεν έχουν αλλάξει ποτέ.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!